0: Πίτσουνε Μπούρισκα.
1: Σεμπρά του λιγότητ έμλη.
2: Τιμεν, τιμεν, μπεσέν, τερό, μπεσέν, σωσί.
3: Φούλτε μου τα καμάς, μην σκάει μαρτζός, είμαστε του μανιό.
4: Πουλί, ο. Πουλί, τον χόντες, αν νεύσει να καμάσαι.
0: Ορ Σαββατς, ότ Σαββατς τα Παράσκευς.
5: Όχρο, σάρα για σαγή σέμε. Κεμ σακούτας, ρομό, σέμερε.
0: Σάγαμο σέψε.
1: Ναι, ρε, ας μερτσίτρα, ας με ματλεύει. Τσέ μογονίλη σύστημα χωμαράρι. Δεν
0: είναι μπαμ.

0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γουλσέσμις. Ράδιο Τσουένεμπορή.
1: Σεζόνι σπονσορία Εκοβούτι. Πουνεμπρίβι, εκολογιούρα τσούπτα χισά ρεμόντο τα σαμσένεμπλο μασάλεμπις νόμερ πυρβελή ημπορτιόρι σα καρτουέλωση. Τελεπώνη, όρι ορμουτς τα σουίδι ορμουτς τα οτχιότς τα όρι. Βεμπγουέρτι, εκοβούτ τσέρτιλι τζι.